Καζμίνιτ από η Νιβέση Λούπο Ράζια Φέμ σε σελνού πως αμζισκά τζιζέ βουματέ από η τζιζέ σε ορίζι κύπουλα αβικ τσάτε τάκ για να ηγού, ηγού ζώζι βουματέ, ηγού μου καζού το γάξιο εσύ τσουτ για να ετένουτ τζιζί μου είπε αλτ φαμπρίκ σαρίσε τζιζέ βζουάζου και μον δόνι, σέγε Seye ou pa pou mak dizif zo a zo ko ditou. Ou pa konensi

0: Floras FM, του αρχίζει η μοκοτάμε. Σακ που γάμια να σου μουτ και ράβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.5.

0: Αδε φτάσουν μήνε ωε.
1: Είφε Σίσιλ Μπρίλ. Paradise FM. Nous tout le temps là.